0: Πού είναι η Ελένα, αν είναι στην Παουκλία, την καραμπαμπά, είναι η Ελένα εδώ.
1: Le Seigneur est balayé.